0: Καλημέρα ξένο, του τμόργα αλφας.
1: Oh, yeah, Michael, the new release about Ishikin and Zarayan, Hooligan.